Ακούτε Radio Student. Σας ευχόμαστε γάμα το σήμα και εικόνα που τα σπάει.